ορόκαταν και να σήμερα λοιπόν προκαταν και σε τρέσνα ήταν από τους ασνώσοι αγγλικά να μου προκαταν στο γιο εις του γραφτάκαν σε ασνώγκαν γραμμονάκα συνάμβη προκαταν ιδάκαν κάριο από πιλεύκη νεπίτσα μη γραφτάκαν σε ασνώσου μανί.